0: και τα ανεπιθύμητους επισκέπτες. Έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο. Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m. For Barea, Villares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman. Canela with Tony J. And Cuveda with you on LGR. London Greek Radio. Bringing you closer to your culture.
5: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

Κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια, όταν σε κοιτάω όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου. Κι όταν σε κρατάω

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Φέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

LGR 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.
2: LGR 103,3.

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και φωτάει στο κενό.

0: CJLGR 103,3.
1: Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα από αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω. Να

Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά.

0: όσα γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην με αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: Ένα και μοναδικό.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα. Καιρό μας είναι θαυμάσιος. Θερμοκρασία ανεβαίνει. Θα δούμε τον καιρό αναλυτικότερα σε λίγο. Θα δούμε και τα έντυπα όπως κάνουμε πάντα, κυπριακά, ελληνικά και διεθνή νέα. Πολύ μουσική, έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, ειδήσεις κάθε μία ώρα. Αυτά. Καλή σας ημέρα. Ο ήλιος μπήκε στο στούντιο, γερός και δυνατός. Θερμοκρασία θα πάει σήμερα, believe it or not, μέχρι 30 βαθμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ακούστε κυρίες και κύριοι για τον καιρό. 16 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν, ο ήλιος είναι μαζί μας, γενική ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στις 1 η ώρα η θερμοκρασία θα είναι στους 28 βαθμούς και στις 3 θα ανέβει στους 30 και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 6 η ώρα. Μετά θα αρχίσει να πέφτει, θα πέσει κάτω στους 27, στις 8 και 59 λεπτά, που θα δύσει ο ήλιος. Και καλημέρα να πω σε όλους εσάς που θέλετε να γνωρίζετε αν θα βγει το φεγγάρι απόψε. Βεβαίως, μόλις δύσει ο ήλιος, καλημέρα κυρία Άννα μου, ναι, θα είναι μαζί μας το φεγγάρι απόψε στις 9 το βράδυ και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι αύριο το πρωί 4 και 55 λεπτά, που θα ξημερώσει με το καλό, με τη θερμοκρασία να είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 μέχρι 30 βαθμούς και αύριο, κυρίες και κύριοι, θα ανέβει μέχρι 32 βαθμούς. Θα κυμαίνεται η θερμοκρασία από 16 μέχρι 32 βαθμούς. Δεν προβλέπεται να πέσει βροχή καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι και το Σάββατο, που πιθανό να πέσει λίγη βροχούλα το Σάββατο, αλλά ο ήλιος θα είναι μαζί μας καθημερινά και θα ανέβει πιλίβι το νότ την Τρίτη μέχρι 33 βαθμούς, παρακαλώ. Αυτά είναι τα νέα μας για τον καιρό. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, ας το καλωσορίσουμε, ας καλωσορίσουμε τον ήλιο και ας περάσουμε καλά. Αυτά.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

που το φως να γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβηστεί, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί.

0: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τα έντυπα και αρχίζουμε με τα κυπριακά, που πρώτο θέμα ήταν επόμενο, είναι οι εκλογές. Βουλευτικές εκλογές 2026 άρχισε η ψηφοφορία των πολιτικών αρχηγών με μηνύματα στην κάλπη. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις της εκλογικής αναμέτρησης από τις τηλεοπτικές μονάδες και από τους ραδιοσταθμούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ο κάτω. Όπλα, εκατοντάδες σφαίρες και ναρκωτικά στο σπίτι 25χρονου στη Λευκοσία. Μάλιστα. Όπλα, εκατοντάδες σφαίρες και ναρκωτικά, παρακαλώ, σε σπίτι 25χρονου στη Λευκοσία. Ο κύριος Τραμπ, συγχωρείτε, η διαπραγμάτευση ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, είπε ο κύριος Τραμπ. Οι πέντε κανόνες των βουλευτικών, τι επιτρέπεται και το τι όχι για να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τους ερυθρόλευκους. Σταύρος Φλώρος, δεν ολοκληρώθηκε το νέο του χειρουργείο, τι συνέβη. Βουλευτικές με το βλέμμα σε εισαγωγιά στην Αθήνα, πως Iron Maiden και Final Four κλέβουν την παράσταση. Πού και πως θα ψηφίσουν οι Κύπροι πολίτες στην Ελλάδα. Έχουμε και το Λονδίνο εδώ, όπου οι Κύπροι πολίτες θα ψηφίσουν στην Κυπριακή Πρεσβεία του Λονδίνου. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι εκεί το γνωρίζουν, έχουν ενημερωθεί, και κάποιοι θα ψηφίσουν εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, όπου έχουν στηθεί δύο επιτελεία και νομίζω οι κάλπες ανοίγουν στις 10 το πρωί και θα συνεχίσουν μέχρι και το μεσημέρι. Θα γίνει μια διακοπή μισής ώρας και θα επανέλθουν μέχρι και τις 4. Εμείς θα βρεθούμε εκεί λίγο πιο ύστερα. Δεν ψηφίζω εγώ, αλλά από ό,τι πληροφορούμε υπάρχουν πάνω από 6.000 ψηφοφόροι στη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι θα ασκήσουν το δικαίωμά τους σήμερα. Αυτά. Πάμε να δούμε λίγο πιο κάτω τι γίνεται εδώ πέρα. 10 συλλήψεις από το νυχτερινό σαφάρι της αστυνομίας. Με ομπρέλες θα πάμε στην κάλπη. Θα βρέξει στην Κύπρο. Ετοιμάζονται να χτυπήσουν υγρό για κατασκευή εκρηκτικών στα χέρια των Παλαιστίνιων στην Λάρνακα. Ακούστε αυτό ξανά. Ετοιμαζόνταν να χτυπήσουν. Βρήκανε υγρό για κατασκευή εκρηκτικών στα χέρια των Παλαιστινίων στη Λάρνακα. Μάλιστα. Ακούσε εκεί. Τον λόφο του Προεδρικού ανεβαίνει η κόντρα Φυτίρη Αρναούτη. Πήγε να πετάξει για Ηνωμένο Βασίλειο φορτωμένος λαθρέα τσιγάρα και το συνέλαβαν. Ντου της ΙΚΑΝ στο σπίτι 31χρονου βρέθηκαν ναρκωτικά και χρήματα. Αυτά ήταν τα κυπριακά τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε τραγουδάκι, μετά ερχόμαστε πίσω με τα ελληνικά έντυπα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Μικρολίμανο, αναζητείται ένας ακόμη άντρας, ο τυχαίος έλεγχος που αποκάλυψε τον Τίτη. Μάλιστα, επιστροφή θρίλερ του Τίτη στην Ελλάδα μετά την Αλβανία και τα διαφορετικά ονόματα. Έτοιμος για μακελιό, ο Τίτη, οι έξι χειρομβίδες και οι πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο. Αυτό είναι το πλωστάσιο του σκληρού ποινικού. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, είχε σφαίρα στην Θαλάμη όταν απείλησε τους αστυνομικούς. Κοντά σε συμφωνία οι ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σκληρές διαπραγματεύσεις για το Ορμούς, υποχωρεί η Τεχεράνη στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Πυροβολισμοί στο Λευκό Οίκο, ρεπορτάζ του CBS μετέδιδε ζωντανά ρεπορτάζ την ώρα που άρχισαν οι ρηπές. Καιρός, κορυφώνεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες. Πότε θα έρθουν τα τριαντάρια? Πυροβολισμοί λοιπόν κοντά στο Λευκό Οίκο. Νεκρός ο δράστης, τραυματίστηκε ένας πολίτης. Πώς σημειώθηκε το περιστατικό? Ο κύριος Τραμπ, η διαπιστευμένη με το Ιράν, έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί. Θα ανοίξουν τα στενά Ορμούζ. Πάμε λίγο πιο κάτω. Η Ελβετία ανοίγει τα μυστικά αρχεία για τον άγγελο του θανάτου του Auschwitz, Ιόζεφ Μενγκέλε. Η οσμή που σκέπασε την απτική, τα σενάρια που αποκλείονται και οι επιστημονικές αντιφάσεις. Πιο κάτω, Δημήτρης Γιαννόπουλος. Για να δούμε τι έκανε. Σμαραγδής, ο Σμαραγδής είναι αυτός που έκανε την ταινία για τον Καποδίστρια. Με Σμαραγδή λοιπόν και Νόλαν για την Οδύσσια δεν έχει πονηρό τρόπο, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση κατά των Ελλήνων. Κάνες 2026, χρυσός φοίνικας για το Φιόρδα, το Grand Prix στο εξόριστο Ρώσο σκηνοθέτη Σβιαγκίντεζια. Oh my god, τι όνομα. White Will. Τα τεράστια, με συγχωρείτε, με τεράστια αγανάκτηση ενημερώνουμε για τις παραλήψεις της EuroLeague. Στις κάλπες σήμερα η Κύπρος, ξεκινούν οι βουλευτικές εκλογές. Αυτά είναι τα νέα της Ελλάδας και σε λίγο θα δούμε και τα νέα αντά διεθνή. Μείνετε μαζί μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, και το πρώτο θέμα εδώ. Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, γιατί θεωρούνται, λέει, σημαντικές αλλά όχι κρίσιμες. Το βασικό διακύβευμα. Πιο κάτω, η στιγμή που δημοσιογράφος βγάζει βίντεο, ακούει τους πυροβολισμούς έξω από το Λευκό Οίκο και πέφτει κάτω. Με συγχωρείτε. Πιο κάτω, στενά του Ορμούς, είναι μέσα στη συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Τι άλλο περιλαμβάνει? Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στην ιστοσελίδα εδώ που ψάχνω κι εγώ, info.gr/now/world, και εκεί θα βρείτε το θέμα αυτό, αν έχετε πρόσβαση φυσικά, και θα μάθετε περισσότερα. Σύντομα, οι λεπτομέρειες εν αναμονή απαντήσεις ΗΠΑ στην αναθεωρημένη πρόταση Ιράν-Πακιστάν. Πυροβολισμοί έξω από το Λευκό Οίκο, νεκρός ο δράστης, ο Τραμπ ήταν μέσα. Στο μάτι παγκόσμιου κυκλώνα η Βρετανία. Η παγκόσμια τάξη καταραίει, τι χρειάζεται για επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τραμπ δεσμεύεται να εργαστεί σκληρά για την καθιέρωση της μόνιμης θερινής ώρας. Στη Ρώμη, το ημερολόγιο με τους σεξι μπαμπάδες χρησιμοποιεί μοντέλα αντί για ιερείς. Εκατομμύρια νέοι στην Ινδία ακολουθούν το σατυρικό κόμμα της Κατσαρίδας. Άλιστα. Για να δούμε Financial Times, ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση της κατάστασης του πυρός για 60 μέρες. Φωνική έκρηξη στην Κίνα, το χειρότερο δυστύχημα σε ορυχείο στη χώρα τα τελευταία 17 χρόνια. Η Ιταλία τα πάντα. Εδώ ο Πάπας συνάντησε οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους από δυστυχώς καρκίνο λόγω τοξικών αποβλημάτων. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Και ο κάτω, Ισπανία, συντηρητικοί διαδήλωσαν στους δρόμους της Μαδρίτης υπέρ της παρέτησης Σάντσεθ. Ληστεία στο σπίτι του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1. Η Θαϊλάνδη, νέα επιδείνωση για την πριγκίπισσα που βρίσκεται σε κόμμα εδώ και 3 χρόνια. Με συγχωρείτε. Γαλλία απαγορεύει την είσοδο στον Ισλαμικό Ισραηλινό Μπεν Γκρίβ και ζητά κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Λίβανο, το Ισραήλ ανακοίνωσε επικείμενα πλήγματα εναντίον χωριών. Στο Ιράν, ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε ότι δεν θα συμβαστούν στο θέμα των δικαιωμάτων του έθνους. Και στην Πορτογαλία, στη φυλακή μητέρα και ο σύντροφός της που εγκατέλειψαν τα δύο παιδιά στον δρόμο. Κύριε Λέης. Αυτά λοιπόν τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, και βρισκόμαστε στα 39 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο Λονδίνο. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις.

Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Να πούμε λιγάκι για το Wine Festival, CY Wine Fest 2026, Celebration of Cypriot Wine and Culture, με τους καλλιτέχνες που έρχονται ο ένας από την Κύπρο και ο άλλος από την Ελλάδα. Τριαντάφυλλος έρχεται από την Αθήνα και ο Στέφανος Πελεκανής έρχεται από την Κύπρο. Aftertalk Live Session. Η γιορτή του κρασιού θα γίνει λοιπόν το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Κυριακή 7 Ιουνίου στο The Ticorium, 22 Western Road, London, and 22 6UH, Festival by Day, Concert by Night. Get your tickets at lgr.co.uk, CY Wine Fest, tap or click the banner. Official Media Radio Partner, London Creek Radio. Κυρίες και κύριοι, Στέφανος Πελεκανής, ένας νέος καλλιτέχνης Κύπριος, ο οποίος αγαπήθηκε πάρα πολύ, θα είναι μαζί μας λοιπόν στη γιορτή του κρασιού και τις δύο μέρες.

0: Αυτός ήταν ο Στέφανος Πελεκανής στα 4 λεπτά πριν από τις 8, όπου θα ακούσουμε το LTN Edition και μετά θα γυρίσω πίσω και πάλι, κυρίες και κύριοι, και έχουμε και τις ανακοινώσεις μας τις υπόλοιπες, να τις διαβάσουμε για σας. Καλή σας ημέρα και πάλι, με τον ήλιο να είναι εδώ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και να πηγαίνει σήμερα μέχρι και τους 30 βαθμούς, κυρίες και κύριοι. Να ευχηθώ να πάνε όλα καλά σήμερα με τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο και εδώ στο Λονδίνο, στη Μεγάλη Βρετανία γενικά, που υπάρχουν γύρω στις 6.500 περίπου δικαιούχοι για να ψηφίσουν. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

έφυγε παράξενη πατρίδα λοιπόν. Έχουμε ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, για σας, για εκδήλωση φιλανθρωπική η οποία έγινε χθες και επαναλαμβάνεται σήμερα εν ώψη της ανακαινήσεως του Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα. Η κοινότητα του Αποστόλου Βαρνάβα σε συνεργασία με το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο διοργανώνει έκθεση φορεμάτων προς πώληση μιας προσπόληση για διάφορες περιπτώσεις σε χαμηλές τιμές. Τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τον πιο πάνω σκοπό. Αυτό πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο 23 Μαΐου και επαναλαμβάνεται σήμερα Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 μετά μεσημβρίαν, και η είσοδος είναι ελεύθερη και υπάρχει και στάθμευση, ελεύθερη στάθμευση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Άντρη στο 07 854 11 17 76. Αυτά λοιπόν για την εκδήλωση που επαναλαμβάνεται και σήμερα για φιλανθρωπικό σκοπό, κυρίες και κύριοι, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Πάμε να ακούσουμε ένα κυπριακό τραγούδι, μια και μιλάμε για Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Είναι η γέρημη βράκα που κάνει τρίκι τράκα και σήμερα θα χορέψουμε όλοι. Για να δούμε εδώ την γέρημη τη βράκα που κάνει τρίκι τράκα.

0: Φέρε με τη βράκα μου, γάμνη τρίκη τράκα. Η Αράχνη, κυρίες και κύριοι, κυρία ανακοινώνει ότι το Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών προσφέρει δωρεάν μαθήματα στην Βρετανική Νοηματική Γλώσσα που θα ξεκινήσει την Δευτέρα 1η Ιουνίου από τις 6 έως τις 8 μετά μεσημβρίαν στην διεύθυνση 13 έως 15 Hercules Street, London and 7 6 AT. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Η εγγραφή στείλτε email στο info@arachni.org.uk ή καλέστε στο 020-7263-6261. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κράτηση σύντομα. Αυτά λοιπόν για την Αράχνη και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τραγουδάκι. Έχουμε και κάποιες άλλες ανακοινώσεις, θα τις ζούμε μεταξύ τραγουδιών. Σιγά σιγά θα φτάσουμε μέχρι το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα είναι στις 9 και μετά μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα, που θα συνεχίσουμε και πάλι με αρκετή μουσική για να φτάσουμε μέχρι τις 10 και να ολοκληρώσουμε το τριωρό μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: της. Και ακούστε ανακοίνωση για την Ορθόδοξη Νεολαία Θεάτηρα. Με χαρά ανακοινώνει ότι το ετήσιο πίκνικ της Πεντηκοστής θα πραγματοποιηθεί στο Hyde Park μετά την Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία στο Bayswater την Κυριακή 31 Μαΐου. Το πίκνικ αποτελεί ευκαιρία για τους νέους της παροικίας από όλο τον Οδύνο και όχι μόνο να συγκεντρωθούν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας, να επανασυνδεθούν, να γνωρίσουν νέα πρόσωπα και να απολαύσουν ένα απόγευμα φαγητού και συναναστροφής. Για περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το email coty.org@gmail.com. Επαναλαμβάνω το email για την Ορθόδοξη Νεολαία Θεατήρων, για την εκδήλωση λοιπόν που θα γίνει στο Hyde Park την Κυριακή 31 Μαΐου. Το email που αν θέλετε να επιθυμείτε να επικοινωνήσετε είναι coty.org@gmail.com, όλα μικρά, all lowercase letters. Αυτά. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε και πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά, κυρίες και κύριοι. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, έχουμε ακόμα μία ανακοίνωση για σας από τον χορηγό μας, που τον έχουμε μαζί μας κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4, που είναι το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm, το οποίο σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό cocktail event στο Λονδίνο, το οποίο θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 μέχρι και τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα του Michael Κυπριανού Law Firm και να συζητήσετε θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας, και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το website του Michael Κυπριανού Law Firm, www.kyprianou.com, ή στείλτε email στον κύριο Σάβα Σαββίδη, ο οποίος θα είναι παρόν στην εκδήλωση, και το email του είναι savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά. Αυτά λοιπόν, και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σαββίδη και την ομάδα του εκεί στο Michael Κυπριανού Law Firm που μας στηρίζουν. Είναι χορηγοί μας, όπως έχω πει, κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Η Μαρία Αναματερού λοιπόν, και μας είπε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Θέλω να πω καλημέρα κυρίες και κύριοι στον καλό μου το φίλο τον Νάκη και την κυρία Άρτεμις και τον Ρότζερ Κρέκ, και ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ μου φίλε για την παρέα χθες μαζί με τον Πέτρο τον Πόρακο. Βρεθήκαμε εκεί και απολαύσαμε και τον θέα και τον ήλιο. Ήταν ωραία αγαπητέ Νάκη, καλές δουλειές εύχομαι. Επίσης εκεί λίγο πιο κάτω είναι και ο Πανίκος, ο Πανίκος Δημητρίου in English. Καλημέρα Πανίκο, και σε εσένα και στην υπόλοιπη ομάδα εκεί. Και να χαιρετήσω επίσης, θέλω τους ανθρώπους, τα κορίτσια και τα γόρια του Cleaners Unite, που είναι η ίδια ομάδα με το Αστέρια. Cleaners Unite, οι οποίοι μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλή συνεργασία. Να είστε καλά. I would like to say this in English as well. All the girls and the boys, I say good morning to you at Astoria and Cleaners Unite. Good morning to you. Have a good Sunday and thank you very much for your services. And I will dedicate you the next song as well.

0: Έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι. Αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, «Έτσι έχει μάθει», Record of the Week. Πάμε να τα ακούσουμε μαζί.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: βρούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε, να η πόρτα κι ο δρόμος.
1: Απολογούμε, είναι το επόμενο τραγούδι, το τραγούδι της εβδομάδας. Αυτό είναι το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου, «Όπου κι αν πας».

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Τα είναι και περισσεύει. Έχουμε ένα δεκάλεπτο πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Να δούμε μία, έτσι να ρίξουμε μία ματιά εδώ στην ροή της εκπομπής. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, εμείς μένουμε μέχρι και τις 10. Μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων, έχουμε την εκπομπή μια φορά και έναν καιρό, που όπως είναι γνωστό γίνεται πάντοτε με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και τη συμμετοχή παιδιών από τα παρικιακά μας σχολεία. Στη συνέχεια θα συνδεθούμε με την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή για να μπορέσουμε να ακούσουμε την Θεία Λειτουργία και να ευχαριστήσουμε εδώ τον κύριο Μιλή Ούρης και την κυρία Αναστασία Ούρης από τους δύο οίκους Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens και όλο το προσωπικό των δύο οίκων Ευγυρίας για την συνεχή στήριξή τους. Ευχαριστούμε κύριε Μιλή μου, να είστε καλά. Χορηγήμα λοιπόν κάθε Κυριακή στις συνδέσεις με τις εκκλησίες για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Τόσα πολλά έτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε πάντα καλά. Και μετά 12:30 LGR Lunch Time, μία μέχρι και τις 4 Sunday Afternoon Show με τον Τόνι Νεοφίτου, 4 με 7 Μιχάλης Γερμανός, Ζήτω το ελληνικό τραγούδι, 7 με 10 Φανή Ποταμίτη και Sunday Evening Sounds, 10 με 12 μουσικές επιλογές που έρχονται από την δισκοθήκη μας, οι οποίες συνεχίζουμε μέχρι αύριο το πρωί της Δευτέρας στις 7, όπου και πάλι ζωντανά εδώ η πρωινή ζώνη, κυρίες και κύριοι. Εμείς, εγώ και εσείς, θα είμαστε μαζί αύριο στις 10 η ώρα, ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου. Αυτά. Προχωράμε.
1: Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει. Και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα από αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερη και άδικη μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω κάνει. Τα πιο πολλά τα είχα ήδη επαναλάβει. Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψα ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά μου.

Παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου υπόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα και τελικά με νίκησα.

όσα γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην μ' αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.

0: Για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κάποιες καλημέρες. Θέλω να καλημερίσω τον Θανάση και τον Γιάννη και όλη την ομάδα εκεί στο Λούτσια. Εκεί όπου χθες ήπιαμε το καφέ μας, περάσαμε θαυμάσια, ένα πολύ πολύ ευχαριστό απόγευμα. Ευχαριστούμε τον Θανάση, χαιρετώ την υπόλοιπη ομάδα και εύχομαι ό,τι το καλύτερο πάντοτε και να τους χαρίσουμε ένα τραγούδι που έχω ετοιμάσει εδώ πέρα και μιλάει για ένα για σεμί διαφορετικό. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων τις αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου.

πούμε ένα καλημέρα στην κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Έλλη μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και να χαρίσουμε λοιπόν στην κυρία Έλλη το επόμενο τραγούδι. Τρεις φωνές, κυρία Έλλη μου, όχι μία, όχι δύο, τρεις. Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης, Μαθαίος Τσαχουρίδης και Δημήτρης Μπάσης, παρακαλώ. Πρέπει να έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι είναι. Φιλό Σταυρό, αυτό είναι. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τρεις φωνές. Χαρισμένο σε εσάς, να έχετε μια θαυμάσια μέρα, κυρία Έλλη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή, να είστε καλά. Πάμε λοιπόν.

0: Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου in English. 020 88 89 98 88. We are here to help.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο AnnaAntoni.com. Anna Antoni Photography.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: το θέλεις.
1: Γιώργο Σαμπάνης, άσε με να σε προσέχω. 27 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και πάλι. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods και να ευχαριστήσω την κυρία Δέσποινα για την συνεχή στήριξη τόσων πολλών ετών. Ευχαριστούμε, κυρία Δέσποινα, μου είστε καλά. Καλές δουλειές και να τις χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι και στην κυρία Δέσποινα και σε όλο το υπόλοιπο προσωπικό. Να είστε καλά πάντα και ευχαριστούμε για τη στενή συνεργασία. Μουσική του επόμενου τραγουδιού είναι του Κύπρου Χαραλάμπους με τη φωνή της Μιράντας, παρακαλώ, το όνειρο.

Ξημερώνει λοιπόν, Χάρης Αλεξίου, πολύ όμορφο τραγούδι. Και πάμε να χαιρετήσουμε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο που σήμερα δουλεύουν έτσι σκληρά όλοι τους λόγω των εκλογών, βουλευτικές εκλογές λοιπόν στην Κύπρο. Και υπάρχουν εδώ δύο στέκια όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι, οι δικαιούχοι να ψηφίσουν. Έχουν ήδη δηλώσει και γνωρίζουν αυτοί που πρέπει να πάνε. Οι περισσότεροι θα πάνε εκεί στην Κυπριακή Πρεσβεία, άλλοι νομίζω υπάρχει και εκτός Λονδίνου ένα εκλογικό κέντρο, και ταυτόχρονα εδώ στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο υπάρχει και εδώ που έχει ανοίξει ήδη και οι κάλπες ανοίγουν στις 10, δηλαδή σε μισή ώρα περίπου. Θα κάνουμε μια διακοπή μισής ώρας και μετά θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 4. Χαιρετώ λοιπόν τη διεύθυνση εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδη και όλο το προσωπικό εκεί, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον Μάμα, τον Λούι Σταυρή. Χαιρετώ το καφενείο εκεί, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Μαρία και όλους τους σταμόνες και όλο το προσωπικό της Πρεσβείας, καθώς επίσης και αυτούς που ήρθαν από την Κύπρο, από το Υπουργείο Εσωτερικών και Εξωτερικών νομίζω, για να πραγματοποιηθούν οι εκλογές και εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά. Να τους χαρίσουμε τα βιώματά μου. Στέλιος Καζαντζίδης. Χαιρετώ όλους τους σταμόνες εκεί και εύχομαι μια πολύ όμορφη μέρα. Είναι και ζέστη σήμερα, αλλά εύχομαι σιγά σιγά να μπορέσουμε να συνηθίσουμε για αυτή την ζέστη, αυτό το διαφορετικό καιρό. Πάμε λοιπόν στα βιώματά μου.

0: Στέλιος Καζατζίδης, πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης, ο οποίος δεν ξεχνιέται και θα ακούγεται για πάντα νομίζω. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει τραγουδήσει για όλα τα θέματα, για όλους τους πόνους, για όλες τις κακουχίες, για τη χαρά, τη λύπη, την αγάπη, τα πάντα. Για να δούμε, τα 40 λεπτά έχουμε περάσει από τις 9, έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Θέλω να επαναλάβω ότι στις 10 μετά το Δελτίο Ειδήσεων και σήμερα πάλι θα έχουμε την εκπομπή μια φορά και έναν καιρό, που όπως είναι γνωστό γίνεται πάντοτε με την συνεχή στήριξη και συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και με τη συμμετοχή παιδιών από τα παρικιακά μας σχολεία. Αυτά λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά που είναι απαραίτητο και γυρνάει πίσω και πάλι με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Γιάννης Πλούταρχος και μας έφερε στα 9 λεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων. Το επόμενο τραγούδι θέλω να το θυμηθείτε. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο ήταν μεγάλη επιτυχία πριν από αρκετά χρόνια. Τη μουσική την έχει γράψει ο Κρις Αχιλλέος, ο οποίος ήταν κάτοικος Λονδίνου. Μετήκησε μετά στην Αθήνα, δούλεψε με αρκετούς καλλιτέχνες. Σε αυτή την περίπτωση είμαι υπερήφανο να πω ότι η στίχη είναι δική μου. Ήταν νομίζω το πρώτο μου τραγούδι που έγινε πολύ γνωστό σε όλη την Ελλάδα και το τραγουδούσαν πάρα πολύ. Πεζότανε στα κλαμπς και εδώ στο Λονδίνο και παντού. Βρε κατιά μου, αυτό ήτανε. Και θυμάμαι που και οι DJs εδώ που κάνανε εκδηλώσεις το παίζανε και είναι ένα πολύ ωραίο χορευτικό τραγούδι. Γιώργος Δασκουλίδης λοιπόν, Βρε καρδιά μου. Πάμε.

0: Βρε καρδιά μου, κάτσε κάτω. Γιώργος Δασκουλίδης από τον δίσκο «Ντρέπομαι που ακόμα σε ζητάω». Και πάμε παρακάτω, κάπου εδώ, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Μείνετε μαζί μας λοιπόν στις 10, σε 4 λεπτά δηλαδή. Θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι η εκπομπή μας, μια φορά και έναν καιρό που γίνεται πάντοτε, με την συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και με τη συμμετοχή παιδιών από τα παρικιακά μας σχολεία. Αυτά. Λοιπόν, σας αφήνω εδώ, θα τα πούμε στην εκπομπή μια φορά και έναν καιρό, και επίσης θα είμαστε μαζί αύριο στις 10 η ώρα το πρωί, ώρα Λονδίνου. Να είστε καλά και κάθε επιτυχία εύχομαι στις σημερινές εκλογές, τις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται και στην Κύπρο και εδώ στη Μεγάλη Βρετανία και αλλαχού. Αυτά. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, να έχουμε υγεία, να αντέχουμε και θα τα πούμε και πάλι όπως έχω πει αύριο. Προς το παρόν, bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.

0: Να είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί για ακόμα μια φορά, μια φορά και έναν καιρό. Καλή σας ημέρα στους μικρούς και μεγάλους μας φίλους και καλημέρα Μαθαίο.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα φίλοι μας. Ξεκινήσαμε με ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στα παιδιά. Γίνε μαζί μου παιδί. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να γίνεσαι παιδί.
0: Ακριβώς. Και, και καμιά φορά εμείς οι μεγάλοι πρέπει να γινόμαστε παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, για να καταλαβαίνουμε και τι, πώς δουλεύουν τα μυαλουδάκια των παιδιών.
1: Ακριβώς, ακριβώς Βασίλη, και για να μην είμαστε και υπερβολικά αυστηροί. Ναι, για να καταλάβουμε πώς νιώθουν και πώς, τι είναι αυτό που θέλουν. Γι' αυτό Βασίλη υπάρχει και αυτή η μέρα, η μέρα
0: Ιουνίου.
1: Του παιδιού, η 1η Ιουνίου. Το ξέρω λίγο νωρίς τι γιορτάζουμε εμείς
0: εδώ. Πειράζει.
1: Γιατί μεσολαβούν και διακοπές του ημιτριμήνου.
0: Είναι, ναι,
1: δεν θα είμαστε εδώ, βέβαια εσύ μπορεί να...
0: Εγώ θα είμαι εδώ, εντάξει, μπορώ να αναφέρω πριν τη μετάδοση της εκπομπής ότι ναι, είμαστε εδώ γιατί ετοιμάσαμε την εκπομπή.
1: Ακριβώς.
0: Και έτσι ήταν μια ευκαιρία
1: και να παιχτεί και επανάληψη.
0: Και επανάληψη.
1: Που είναι ακόμη πιο κοντά στη μέρα του παιδιού.
0: Οπωσδήποτε, ναι.
1: Λοιπόν, καθιερώθηκε το 1950, έτσι. Είναι, βέβαια υπάρχει και άλλη μέρα, έτσι, 20 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, που είναι η διεθνής ημέρα
0: του παιδιού. Ναι.
1: Παιδιού, αλλά και αυτή η ημερομηνία, ειδικά για την Ελλάδα και την Κύπρο, έχει καθιερωθεί ως ημερομηνία όπου γιορτάζουμε τα δικαιώματα του παιδιού. Κυρίως επικεντρώνεται στην προώθηση της παιδικής χαράς, γίνονται εκδηλώσεις και φυσικά καμπάνιες ευαισθητοποίησης και δράσεις αλληλεγγύης, όπως για παράδειγμα δράσεις για παιδιά που φιλοξενούνται σε κέντρα προστασίας.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Να σου πω Βασίλη ότι έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη συμμετοχή σήμερα με αφορμή την ημέρα αυτή. Τα παιδιά της 5ης τάξης της Ε2 για την ακρίβεια, του Ελληνικού Παραγιακού Σχολείου Finchley, συζήτησαν τη σημασία αυτής της μέρας και την ανάγκη για τον εορτασμό της. Αντιλήφθηκαν ότι και τα ίδια τα παιδιά, όπως και όλα τα παιδιά του κόσμου, αποτελούν το πιο πολύτιμο κομμάτι της κοινωνίας μας και είναι η φωτεινή ελπίδα μας για ένα καλύτερο κόσμο στο μέλλον. Όλα αυτά που λέω τώρα εγώ ο Βασίλη, τα έχει γράψει η δασκάλα τους.
0: Έτσι.
1: Και θα τα πω όπως μου τα λέει, γιατί τα έχει γράψει πάρα πολύ όμορφα.
0: Ναι.
1: Γιατί ασχοληθήκαν με αυτή την ημέρα, μιλήσανε για τα δικαιώματα τους. Δεν είναι απλά κάτσαν να κάνουν την ηχογράφηση να μας στείλουν εμάς.
0: Μάθανε πράγματα. Το θέμα, ναι,
1: μάθανε πράγματα για την ημέρα αυτή. Προς τιμήν αυτής της ημέρας λοιπόν, τα παιδιά θα παρουσιάσουν κάποια στοιχεία για τον εαυτό τους, τα οποία τους καθιστούν περήφανους και τους κάνουν να νιώθουν ξεχωριστοί.
0: Μάλιστα.
1: Όπως θα παρατηρήσετε, τα παιδιά έχουν μια έφεση προς τις ξένες γλώσσες και γι' αυτό απολαμβάνουν να έρχονται και στο ελληνικό τους σχολείο, το οποίο αποτελεί τεράστιο μέρος της εβδομάδας τους και του πολιτιστικού τους υπόβαθρου. Λοιπόν, τους μαθητές που θα ακούσουμε, θα τους πω με τη σειρά, είναι η Αμέλεια, η οποία διαβάζει και μια εισαγωγή για τη σημασία αυτής της ημέρας, η Έμιλι, η Ολίβια, η Ηλέκτρα, η Νάταλη, η Εύα, ο Κυριάκος, ο Θεόδωρος και ο Στέλιος.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Μας εύχονται χρόνια πολλά σε όλα τα παιδάκια της γης και ήθε κάθε παιδί στον κόσμο να χρήζει της ασφάλειας, της προστασίας και της στοργής που του αξίζει.
0: Μακάρι.
1: Και συγχαρητήρια και στη δασκάλα τους από τώρα, την κυρία Ελένη Παπαζαχαρίου, που μίλησε στα παιδιά, ασχοληθήκαν με αυτό το θέμα, έγραψε αυτό το ωραίο το κείμενο και φυσικά την ηχογράφηση.
0: Πάμε να ακούσουμε τα παιδιά λοιπόν.
2: Παγκόσμια μέρα παιδιού, 1η Ιουνίου. Η 1η Ιουνίου δεν είναι απλά η πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Είναι η μέρα που όλος ο κόσμος θυμάται ότι τα παιδιά είναι το πιο πολύτιμο κομμάτι της κοινωνίας μας. Είναι μια επενθύμηση ότι κάθε παιδί, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα να ζει ελεύθερο, να μαθαίνει και να είναι ευτυχισμένο. Κάθε παιδί χρειάζεται αγάπη και αγκαλιά, ένα περιβάλλον που το αποδέχεται και το ακούει. Παιχνίδι και ξεκούραση. Χρόνο για να παίξει και να χαίρεται την παιδικότητά του. Εκπαίδευση. Σχολείο για να μαθαίνει και να εξελίσσεται. Προστασία. Ασφάλεια από κάθε κίνδυνο και φροντίδα για την υγεία του. Η Παγκόσμια ημέρα παιδιού είναι μια υπόσχεση των μεγάλων προς τους μικρούς ότι θα χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο γεμάτο ευκαιρίες όπου κανένα παιδί δεν θα στερείτε τα όνειρά του. Χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά του κόσμου.
3: Με λένε Έμιλι, είμαι 11 χρονών. Είμαι από την Κύπρο και από την Πολωνία. Το αγαπημένο μου φαγητό είναι τα μακαρόνια στο φούρνο. Το αγαπημένο μου ζώο είναι ο σκύλος. Και το αγαπημένο μου φρούτο είναι οι φράουλες. Στο ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να παίζω τένις και να παίζω νέπου.
4: Με λένε Ολίβια. Κατάγομαι από την Κύπρο και είμαι 11 χρονών. Στον αγγλικό μου σχολείο πάω στην 6η τάξη και στο ελληνικό μου σχολείο πάω στην 5η τάξη. Στον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να μαθαίνω χορό και να ακούω μουσική.
5: Με λένε Ηλέκτρα και είμαι 11 χρονών. Κατάγομαι από την Ελλάδα, την Αλβανία και το Λονδίνο. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μπλε και το άσπρο. Το χόμπι μου είναι να βλέπω τηλεόραση, να μιλάω και να παίζω βόλι. Και πάω στην 6η τάξη στο αγγλικό σχολείο.
2: Με λένε Αμέλεια και είμαι 11 χρονών. Εγώ πάω σε 2 σχολεία, είναι και τα 2 πολύ δύσκολα. Στο αγγλικό μου σχολείο πάω στην 6η τάξη και στο ελληνικό μου σχολείο πάω στην 5η τάξη. Κατάγομαι από την Κέρκυρα, όμως μένω στο Λονδίνο. Εγώ μιλάω 5 γλώσσες, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, γαλλικά και λίγο γερμανικά. Η πρώτη μου γλώσσα είναι ελληνικά.
6: Με λένε Νάταλη και είμαι 11 χρονών. Πηγαίνω στην 6η τάξη του αγγλικού σχολείου και στην 5η τάξη του ελληνικού σχολείου στο Φίντσλεϊ. Μένω στο Λονδίνο. Η μαμά μου είναι από την Ελλάδα και ο παπάς μου είναι από την Αγγλία, αλλά οι γονείς του είναι από την Ιταλία.
7: Με λένε Εύα και είμαι 11 χρονών. Στο αγγλικό μου σχολείο πάω στην 6η τάξη και στο ελληνικό μου σχολείο πάω στην 5η τάξη. Κατάγομαι από την Κύπρο και την Ελλάδα. Μένω στην Αγγλία. Μιλάω αγγλικά, ελληνικά και γαλλικά.
8: Με λένε Κυριακό, είμαι 11 χρονών. Το ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να μαγειρεύω και να παίζω ποδόσφαιρο.
9: Με λένε Θεόδωρο, είμαι 12 χρονών. Στο ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια.
10: Με λένε Στέλιο και είμαι 11 χρονών. Κατάγομαι από την Κύπρο και την Ιρλανδία. Μιλάω 5 γλώσσες, αγγλικά, ελληνικά, ρωσικά, ισπανικά και γαλλικά, που είναι γλώσσα στην Ιρλανδία. Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και τζούντο. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το πριμαζίνα που είναι μπλε και πράσινο μαζί. Το αγαπημένο μου φρούτο είναι το καρπούζι.
11: Χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά του κόσμου.
0: Πολύ ωραία μας τα πάνε τα παιδιά, ε.
1: Χρόνια πολλά και σε εσάς.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Να τους αφιερώσουμε ένα τραγούδι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Λοιπόν, χρωματιστά. Με τον Κώστα Χατζή από τον τραγούδο Παραμυθόκοσμο.
0: Πολύ ωραίος ο Χατζής.
1: Υπέροχος.
0: Πάμε.

Μια κάλπη κάπου αν στήσουμε στον κόσμο μια φορά, και πάνε να ψηφίσουνε μονάχα τα παιδιά. Το κάθε ψηφοδέλτιο σε αυτές τις εκλογές δεν

0: Πολύ ωραίος ο Κώστας Χατζής, ε?
1: Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι και με πολύ ωραία μηνύματα να δώσουμε την εξουσία στα παιδιά, λέει, και ο κόσμος θα γινόταν ακόμα πολύ πιο όμορφος. Ναι. Λοιπόν, Βασίλη, να μην ξεχάσουμε καθόλου να ανακοινώσουμε το διαγωνισμό μας, γιατί δεν έχει μείνει και πάρα πολύ καιρό. Ένας μήνας έχει μείνει. Όπως έχουμε πει, δώσαμε και παράταση μέχρι τέλη του Ιούνιου, τελευταία μέρα του Ιούνιου, ώστε να προλάβουν τα παιδιά και εξετάσεις να δίνουν. Να προλάβουν, έχουν τελειώσει τις εξετάσεις τους και να μας γράψουν την εκθεσούλα τους.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί προς μέσα από τα μάτια μου, για μαθητές 10 έως 18 χρονών, έτσι είπαμε ότι θα μειώσουμε και λίγο το όριο, από 10 χρονών μπορείτε να μας στέλνετε τις συμμετοχές σας, μέχρι 600 λέξεις, όσες θέλετε. Μπορείτε να γράψετε 200, μπορείτε να γράψετε 100, όπως νιώθετε. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, ο διαγωνισμός αυτός γίνεται με ευκαιρία την Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Που τελειώνει τον Ιούνιο, νομίζω.
1: Και τελειώνει τώρα έτσι κοντά. Λοιπόν, απευθύνεται σε μαθητές που έχουν επισκεφτεί την Κύπρο, κυρίως στο πλαίσιο διακοπών, αλλά και μαθητές που δεν έχουν επισκεφτεί την Κύπρο, αλλά γνωρίζουν μέσα από το ελληνικό τους σχολείο ή την οικογένειά τους, ή τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Οι μαθητές μπορούν να αντλήσουν έμπνευση από προσωπικές εμπειρίες ή ταξίδια, οικογενειακές αφηγήσεις, γνώσεις όπως είπαμε, καθώς και σκέψεις και συναισθήματά τους που τους συνδέουν με την Κύπρο. Ήδη έχω μιλήσει, Βασίλη, με συναδέλφους και μου λένε τα παιδιά μας δεν έχουν πάει στην Κύπρο, δεν είναι καν από την Κύπρο, αλλά έχουμε μιλήσει τόσο πολύ στο σχολείο, στο ελληνικό σχολείο, και θέλουν να γράψουν και μπορούν να γράψουν.
0: Ναι, και μπορούν να κάνουν και έρευνα.
1: Ακριβώς. Ναι. Είπαμε ότι είναι ένα δοκίμιο προσωπικού, βιωματικού χαρακτήρα, στην ελληνική γλώσσα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ναι, σε ηλεκτρονική μορφή Word ή PDF, και να το στείλετε είτε στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή, που εύκολα μπορείτε να τη βρείτε διαδικτυακά, είτε στο δικό μου το email matvene1@yahoo.gr, και θα θέλαμε πάρα πολύ να το έχουμε και ηχογραφημένο, αν γίνεται.
0: Για να το μεταδώσουμε. Ναι.
1: Για να το μεταδώσουμε. Έτσι, όταν θα έχουμε χρόνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, φέτος δεν θα προλάβουμε, γιατί τελειώνει ο διαγωνισμός μας τέλη του Ιούνιου.
0: Θα τα μεταδώσουμε μετά.
1: Ακριβώς. Ναι. Από Σεπτέμβριο θα μεταδώσουμε, αλλά και στις εκπομπές μας μέσα στον Ιούλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ανακοινώσουμε και τους νικητές. Μπορούμε να παίξουμε κάποιες συμμετοχές. Και τότε. Να πούμε, Βασίλη, ότι υπάρχουν φυσικά και έπαθλα.
0: Ακριβώς.
1: Χρηματικά. Το πρώτο βραβείο είναι 100 λίρες. Το δεύτερο 80. Και το τρίτο 50 λίρες. Και φυσικά θα δώσουμε και πάρα πολλά βιβλία. Γύρω στο 18 μου είπες, Βασίλη.
0: Ναι, μας έχουν δωρήσει ο Σύνδεμος Εξυπηρετητών που εδρεύει στην Αθήνα, που και έχει δικό του εκδοτικό οίκο, το Μέγα Σύριος, και εκδίδει τα βιβλία. Εκδίδουν τα βιβλία ήδη. Είναι παιδικά βιβλία όλα που θα μας δώσουν. Και μας έχουν δώσει 18 βιβλία, ναι.
1: Υπέροχα. Οπότε θα δώσουμε και βιβλία στα παιδιά που θα συμμετάσχουν, και επίσης και επένους.
0: Και επένους,
1: σε
0: ναι.
1: όλα τα παιδιά. Και έχουμε στα σκαριά, ακόμα εντάξει, έχουμε καιρό να το οργανώσουμε, μια εκδήλωση στην οποία θα γίνει και επίσημα η βράβευση των νικητών.
0: Των παιδιών, ναι.
1: Από Σεπτέμβριο αυτά, βέβαια.
0: Βεβαίως, ναι. Να μου επιτρέψει να πω ευχαριστώ στον χορηγό μας που μας έδωσε τα λεφτά, δηλαδή μας χορηγεί τα χρηματικά ποσά αυτά. Είναι ο Δόκτωρ Βασίλης Μαύρου, ο οποίος είναι ο διευθυντής του χτηματομασιωτικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, το οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή του. Αυτά.
1: Να ευχηθούμε χαρούμενες διακοπές στα παιδιά, έτσι είναι το ημιτρίμηνο.
0: Αυτέ, ναι.
1: Διακοπές, ημιτριμήνου. Και bank holiday για τους γονείς αύριο. Και θα είμαστε πίσω τον Ιούνιο. Καλοκαιρινή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να ευχηθούμε να περάσουν όλοι καλά, όπου και αν πάνε. Και εσείς οι εκπαιδευτικοί, όπου και αν πάτε, να περάσετε καλά. Θα πας κάπου, ταξιδάκι, έτσι.
1: Θα πάω κάπου κι εγώ, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά θα έχει πιο πολύ.
0: Δεν τα πάω.
1: Πιο ζέστη θα έχει εδώ, νομίζω.
0: Μα τώρα είναι, ξέρεις, έχει φτάσει τα ύψη, είναι καλοκαίρι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Βασίλη, να αφιερώσουμε για ένα τραγουδάκι στους ακροατές μας, να τους αποχαιρετήσουμε με τον Παλιάτσο. Δικό μου αγαπημένο τραγούδι αυτό.
0: Πολύ όμορφο τραγούδι.
1: Χοροδία του Δημήτρη Τυπάλδου.
0: Ωραία. Εγώ είμαι ο Βασίλης Πυραναγκής.
1: Εγώ είμαι ο Ματθαίος Βέντσανος.
0: Bye bye.
1: Γεια σας.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Καλημέρα και καλημέρα σας και καλή Κυριακή. 24 Μαΐου. Εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM. Καλημέρα σας, καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα παροικία μας. Συνδέουμαστε ζωντανά με τον Έλληνο Ορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γιάννη του Βαπτιστή στο White Man Road για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Η εκπομπή είναι μια πρόσφορα των οίκων Ευγερίας Αναστάσια Lodge και Ultim Gardens.
1: From every defilement of flesh and spirit, and grant that.

0: των ημάς τους ανθρώπους και για την ημετέραν σωτηρίαν, κατελευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενα και δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάρτος της νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth, and all things visible and invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, the only begotten, begotten of the Father before all ages, light of lights, true God of true gods, begotten, not made, of one essence of the Father, by whom all things are made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. And he was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried. And the third day he rose again according to the scriptures and ascended into heaven and sits at the right hand of the Father. And he shall come again with glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke by the prophets in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I acknowledge one baptism for the remission of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the world to come.
2: Let us stand with fear. Let us be attentive. Την Αγίαν

Ever the same, you and your only begotten Son and your Holy Spirit, you brought us from non-being into being, and when we fell, you raised us up again, and left nothing undone until you brought us up to heaven and bestowed on us your kingdom to come. Υπέρ τούτων απάντων, ευχαριστούμεν Σύ και το μονογενή Σου Υιό και το Πνεύμα Σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, ειν εκ των χειρών ημών δέξας τα κατεξίω σας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων, μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρσια πτερωτά.

το μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτίον. Ομοίως και το ποτηρίον που του διπνίσε λέγον, πιέτε εξ αυτού πάντες, του το εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών.

του σωτηρίου ταύτη εντολή και πάντων των υπερημών και γεννημένων, του σταυρού, του τάφου, τη τριμέρου αναστάσεω, τη ει ουρανού αναβάσεω, τη εκδεξιών καθέδρα δευτέρα και ενδόξουν πάλιν παρουσία.

Την αδειώθω.

0: Lord.
1: Ευχαριστούμε Συ, Βασιλεύ Ουράνιε, αόρατε, ότι μετρήσω δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέου σου εξουκόντων, ίστο είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανώτεν, έπειδε επί τους ποικιλικότας ήτα σε αυτόν και χαφαλάς, που γαρέκλαν σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθόν εξομάλυσον κατά την εκάς του ιδίαν κρίαν. Της πλέους εισύμπλευσον, της οδηπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Through the grace and compassion and loving guidance of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good and life-giving Spirit, now and ever and to the age of ages.
2: Amen.
1: As Lord Jesus Christ, our God, from your holy dwelling and from the throne of glory of your kingdom, and come to sanctify us, you who sit above with the Father, and are here present with us unseen, and by your mighty hand be pleased to share your pure body and precious blood with us, and through us with all the people. O Theos, last time to matologi και λέει σόλα. O God, be merciful to me, sin, and have mercy on me. O Theos, last time to matologi και λέει σόλα.

0: Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια.
1: Ιδού βαδίζω προς θεία κοινωνίαν πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας η δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θεήμε, και τρέφει θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ, και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμβληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσω με ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθύνει στον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάριστον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια του ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και αραβώνα μελούσι ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Of your mystical supper, Son of God, today receive me as a communicant, for I will not speak of the mystery to your enemies. I will not give you a kiss like Judas, but like the thief I confess you. Remember me, Lord, in your kingdom.

Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Θα παρακαλούσα εσείς οι μεγάλοι να καθίσετε. Καθίστε. Θέλω να μείνετε ήσυχοι, χωρίς να μιλάτε, μέχρι να τελειώσουν τα παιδιά και μετά με τάξη και ησυχία να έρχεστε, θα κάνετε το σταυρό σας, θα λέτε το όνομά σας, να λαμβάνετε τον Χριστό. Ευχαριστώ.

παρακαλώ πολύ. Δεν είμαστε έξω, βρισκόμαστε ακόμα στην εκκλησία. Όσο γίνεται ήρεμα χωρίς να μιλάμε, μέχρι να τελειώσουμε τη Θεία Κοινωνία. Ευχαριστώ.

Ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα. Επαναλαμβάνω, ήσυχα. Μη συνεχίσετε, περιμένετε. Θέλω να παραμείνουμε ήσυχοι. Μοιράζουμε, δίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σεβαστείτε τον Χριστό. Σεβαστείτε τον διπλανό σας. Σεβαστείτε την Εκκλησία. Αν κάποιος δεν μπορεί και θέλει να μιλήσει, μπορεί να περάσει έξω για 5 λεπτά, να πει αυτό που είναι να πει και μετά να επανέλθει μέσα στην Εκκλησία.

Maybe perfect, holy, peaceful and sinless. Let us commend ourselves into one another and our whole life to Christ our God. Ευχαριστούμεν εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίζουν σημάς των επουρανίων σου και των αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβος τους πάντας, προύρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

0: και αφέστος των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων του Θεού, Ανδρέου, Αντωνίου, Γιαννάκη, Νικολέτας, Χλώη, Μαρίας, Αδάμου, Μιλίας, Αλεξάνδρες, Σβελτάνα, Αλεξάνδερ, Νέλη, Στανισλάβα, Χριστιάνας, μετάν των συζύγων, τέκνων, αδελφών, γονέων και συγγενών των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταυτήν. Δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πολυτάχθην την πάσταν πόλη και χώρα να απορριγήσει λιμού
1: Και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε ημάς και ελέησε
2: και το πνεύμα σου.
0: Τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομεν.
2: Συ Κύριε.
0: Δέσποτα πολύ έλεγε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμου του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες των Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων 318 Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και πάντων στον Αγίων, ευπρόσδεκτων ποιήσων τη δέησιν ημών, δώρησε ημιν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώθουν
2: Αμήν.

Το έργο των διάφορων συμμετέχουν στο θεσμό και στην δόξα των αφέντων.

0: αγαθώ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Καθίστε. Να περιμένουμε και λίγο και τους όρθιους να καθίσουν για να συνεχίσουμε. Ξέρετε, εχθές η ενορία μας μετά από πολύ καιρό έκανε μια πρώτη εξόρμηση, μια πρώτη εκδρομή, και αυτή ήταν στο μοναστήρι το δικό μας εδώ της Αγγλίας, στον Τίμιο Πρόδρομο ή όπως αλλιώς συνηθίζουμε να λέμε στον Άγιο Σοφρόνιο. Όταν ξεκίνησα να διοργανώνω την εκδρομή, είχα ζητήσει από τους πατέρες να πάμε με 2 λεωφορεία ή και 3 λεωφορεία και μου είπανε, πάτερ, όχι, δεν έχει ευλογία. Αφότου φύγαμε σχεδόν στα τελειώματα, μου λέγανε οι πατέρες, πάτερ, αγνωρίζαμε τον κόσμο που έφερνες ότι θα ήταν έτσι με τάξη, με ησυχία, θα σου λέγαμε να φέρεις και 3ο και 4ο λεωφορείο. Και αυτό το λέω γιατί στα μοναστήρια όλοι βασικά έχουμε στο μυαλό μας το μοναστήρι που πάμε, αναπαυόμαστε, ερχόμαστε σε κατάνοιξη και λέμε η ενορία δεν το έχει. Πώς να το έχει? Κοιτάξτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και πείτε σήμερα που ήρθατε στην εκκλησία τι καταλάβατε. Εγώ κληρικός που είμαι και φοράω τη στολή και λειτουργώ και ντρέπομαι που τα λέω αυτά. Αλήθεια σας το λέω, ντρέπομαι. Γιατί τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί και τα έχω ξαναπεί. Τι είναι σημαντικότερο, να ανάψουμε το κερί και να κάνουμε το μνημόσυνο ή να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία? Αν δεν υπάρχει Θεία Λειτουργία, δεν υπάρχει και μνημόσυνο. Αν δεν πει ο παπάς εδώ το σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στα μνημόσυνα. Αν δεν κοινωνήσουμε, πώς θα προχωρήσουμε στα μνημόσυνα? Και εννοείται, θα τα τελέσουμε, θα τα κάνουμε όλα. Αλλά γιατί αυτή η φασαρία? Γιατί αυτή η τάξη, η αταξία, συγγνώμη. Γιατί αυτό? Γιατί όταν πάμε στα μοναστήρια δεν μιλάμε? Ντρεπόμαστε στο μοναστήρι που θα πούμε μια καλησπέρα στο διπλανό μας. Ντρεπόμαστε. Και εδώ το θεωρούμε φυσιολογικό το να πάω, το να αγκαλιάσω τον άλλον μέσα στην εκκλησία και να αρχίζω να λέω την ιστορία της ζωής μου. Όχι. Όχι. Αν θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο, οι πόρτες της εκκλησίας είναι 2 και άλλες 2 από πίσω 4. Χώρος υπάρχει πολλής. Δεν διώχνουμε κανέναν. Ο Χριστός δεν έδιωξε κανέναν. Εγώ δεν είμαι εδώ για να σας διώξω. Είμαι εδώ για να σας μαζέψω, να σας καθοδηγήσω και γι' αυτό τα λέω αυτά. Και στεναχωρέθηκα σήμερα. Γι' αυτό είναι ο τόνος της φωνής μου τέτοιος. Τέτοια ταξία σήμερα είχα να τη δω πολύ καιρό στον Άγιο Ιωάννη. Πάρα πολύ καιρό. Λυπάμαι. Τη Δευτέρα, αύριο, είναι bank holiday. Παρ' όλα αυτά, η εκκλησία το πρωί θα είναι ανοιχτή, θα υπάρξει μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Το απόγευμα που είναι γραμμένο να τελεστεί ο παρακλητικός κανόν του Αγίου Ιωάννου, θα τελεστεί το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία. Αυτό σημαίνει, θα ξεκινήσουμε στις 9.30, θα τελέσουμε τον όρθρο, τη Θεία Λειτουργία. Αμέσως μετά, αφού το πούμε το διευχόν, θα τελέσουμε την παράκληση του Αγίου, έτσι ώστε να έχουμε τελειώσει μέχρι τις 12:15 και αμέσως μετά η εκκλησία θα κλείσει. Μερικοί νομίζουμε ότι η εκκλησία είναι όλες τις ημέρες ανοιχτές 365 μέρες το χρόνο. Θα ήταν πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, αν υπήρχε και δεύτερος κληρικός και τρίτος κληρικός και τέταρτος κληρικός για μια κοινότητα όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης. Δυστυχώς είμαι μόνος μου, δόξα τω Θεώ τρέχω, κουράζομαι, τα καταφέρνω, μου αρέσει που κουράζομαι για σας, είμαι εδώ για σας. Γι' αυτό κάποιες φορές στεναχωριέμαι. Όσοι με ξέρετε γνωρίζετε ότι τα λέω πάντοτε ευθεία, δεν κρύβομαι. Τη στεναχώρια μου θα τη δείτε, τη χαρά μου θα τη δείτε. Δεν σας κρύβομαι, σας αγαπάω όλους, δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Και γι' αυτό τα λέμε αυτά, για να προχωρήσουμε και να πάμε όλοι μπροστά. Την Τετάρτη, 27 του μηνός, μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Στο πρόγραμμα θα δείτε ότι υπάρχει η λειτουργία 9.30 με 11.30. Αλλά θα γίνει επίσης μια αλλαγή της Τετάρτης, 8 το πρωί, με 9 το πρωί. Μόνο Θεία Λειτουργία. Επαναλαμβάνω, την Τρίτη, 27 του μηνός, Τετάρτη, 27 του μηνός, Θεία Λειτουργία μόνο 8 με 9 το πρωί. Και αυτό γιατί? Γιατί στις 10 η ώρα, ευθύς αμέσως, θα τελεστεί η νεκρόσιμος ακολουθία του κυρίου Αντρέα, του δικού μας Αντρέα, του Μπαρμπέρι, όπως συνηθίζαμε να λέμε, ο οποίος για πάνω από 20 χρόνια, ίσως και 30 χρόνια, είχε δώσει τη ζωή του, την ψυχή του για την κοινότητα και την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να περιβρεθούμε όλοι μας στην κηδεία του, να προσευχηθούμε για την ανάπαυση της ψυχής του. Η ταφή του θα τελεστεί στο κημητήριο του New South Gate και αμέσως μετά θα δοθεί η λεγόμενη παρηγοριά στο χολ της εκκλησίας. Το Σαββάτο που μας έρχεται είναι το ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής. Παρασκευή απόγευμα δεν θα τελεστεί εσπερινός. Αυτό σημαίνει ότι τα ονόματα θα διαβεστούν κατευθείαν το Σάββατο το πρωί. Και την Κυριακή, ημέρα Πεντηκοστής, η εκκλησία θα ξεκινήσει, οι ακολουθίες μας θα ξεκινήσουν στις 8.30 και θα τελειώσουμε στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Και αυτό γιατί? Γιορτάζουμε τη γενέθλια ημέρα της εκκλησίας. Θα τελέσουμε τον όρθρο, τη Θεία Λειτουργία. Δεν τελούμε μνημόσυνα εκείνη την ημέρα. Θα τελέσουμε την αρτοκλασία να διαβάσουμε τα ονόματά σας και ευθύς αμέσως θα τελεστεί ο εσπερινός της γονικλησίας. Τρεις φορές ζητάει ο κληρικός μέσα από το βιβλίο αυτά που διαβάζουμε να έρθει όλος ο λαός στα γόνατα μαζί και ο ίδιος και διαβάζει αυτές τις πολύ πολύ ωραίες και δυνατές ευχές. Και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα είμαστε πάλι εδώ. Προτού προχωρήσουμε στα μνημόσυνα, να ευχηθούμε σε δύο ανθρώπους οποίους αγαπάμε πολύ καλό καλοκαίρι. Ο ένας ήδη έφυγε, ήταν ο Νίας, το παιδί του ιερού μας, ο οποίος φεύγει για όλο το καλοκαίρι, θα γυρίσει Σεπτέμβριο. Και ο δεύτερος είναι ο πολύ αγαπητός σε όλους, ο ψάλτης μας, ο κύριος Πανίκος, ο οποίος μας αφήνει σήμερα, αύριο νομίζω πετάτε κύριε, ναι αύριο, για την Κύπρο και θα τον έχουμε πάλι κοντά μας από το Σεπτέμβρη. Τώρα, με τάξη, με ησυχία όσο μπορούμε, γιατί είμαστε και πολλοί, ελάτε να τελέσουμε τα μνημόσυνα. Όσοι θέλετε και μπορείτε να σταθείτε όρθιοι, σταθείτε όρθιοι στις θέσεις σας. Όσοι θέλετε πάλι να έρθετε κοντά, ελάτε κοντά στα κόλυβα. Ευχαριστώ.

0: ανακάλεσεν με σωτήρ και σώσον με. Τόση Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου, οικοπάλεμεν εκ μειών των πλάσασμε και εικόνη σου θεία τιμήσας παραβάσει εντόλης δε πάλιν με επιστρέψας εις γυναίξης ελήφθην εις το καθομοίως είναι επανάγαγε το αρχαίον καλός αναμορφώσαστε.
1: Λογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου, εικόνη μη της αρή του δόξη σου και στίγματα φέροπτες μα των νυκτήρισον τόσον πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σίας φλαχνία και την ποθή

Ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο, όπου χωρεί των Αγίων Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως φωστήρες, τους και κοιμημένους.

0: πάντες. Άγιος ή ο Πατήρ, ο Άναρχος, ο Συνάναρχος, Υιός και Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ή λατρεύοντας, και του αιωνίου πυρός και ξάρπασο.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν χαίρεσαι μνή Θεόν σαρκίτε κούσα.

0: Τελειωμένων τα ψυχά των δούλων σου, σώτερα να παυσών. Φυλάτων αυτές εις την μακαρίαν ζωή την παραφυλάτων.
1: Εις την καταπαυσήν σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται ανάπαυσον. Και τα ψυχά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα της Υιό, Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν. Και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός και τα ψυχάς των δούλων.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέο σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των δικημένων δούλων του Θεού Γρηγορίου Αρχιερέως, Λεοντίου Ιερομονάχου, Κυριάκου, Βασιλείου και Ανδρέου και Χαραλάμπους των Πρεσβυτέρων, Βόρη Ιακώβου και Ανδρέου των Νεοκόρων, Μαρίας, Ανδρέου, Ελένης, Αυγουστή, Ευπροσύνης, Αθανασίου, Ελένης, Κλεοπάτρας, Παναγιώτου, Χαραλάμπου, Δήμητρας, Ηλίας, Ελένης, Φλόρας, Λέλας, Χρυσταλούς, Θεοδόρου, Ιωάννη, Μαρία, Σερατός, Στυλιανού, Παντελή, Μαρίας, Ελένης, Γεωργίου, Μαρίας, Χαραλάμπου, Ηλία και Χριστίνας, Χαρούλας, Γεωργίου, Ανδρέα, Ανδρέα, Θεοδούλας, Νίκου, Μιχάλη, Ανδρέου, Ανδρέου, Μαρίας, Δημήτρη, Πάρη, Βασίλη, Ειρήνης και Αντώνη, Ειρήνη, Ευρυδίκης, Νεοφύτου, Αντωνίου, Βασιλείου, Ανδρέα, Δέσποινας, Κώστα, Αντώνη, Μαρίνας, Κόκου, Λευτέρη, Ιφηγένειας, Ιωάννη, Θεοδούλου, Πολυξένη, Σοφοκλή, Κυριάκου, Αγισιλάου, Ευτέρπη, Σοκράτη και Μιχαλάκη, Χριστοδούλου, Βαθούλας, Χρυσοστόμου, Μέρη, Φιλίμωνα, Μαρούλας, Ανδρούλας και Κρίς, Μινά, Μιχάλη, Αγαμέμνων, Δήμητρας, Αναστασίας, Ανδρέα, Μαρούλας, Μαρίτσας, Ελένης, Βασούλας, Χαμπή, Σπύριου, Ανδρούλας, Ονουφρίου, Κατερίνας, Γεωργίας, Αρέστη, Κυριάκου, Ευδοκίας, Νικόλα, Άντρη, Μαρίνας, Ευκλήδη, Βαλεντίν και Άνας, Αντωνούλας, Αγγελικής Ελευθερίας Σημεών, Δημήτρη Χαραλάμπου, Ανδρέα και Παρασκευής, Μέρη Κάθριν, Κυριάκου Κωνσταντίνου, Γιώργου, Έλεν, Στέλλα, Τζοάννα, Νίκ, Αθανασίου, Κούλας, Μάριου και Χαρικλίας, Νίκου Αργυρός, Παρασκευούλας Μαρίας, Ανδρέα Θεοδόρου, Χριστίνας Κυριάκου, Μοδέστου, Διακόνου, Κώστα Ελένης, Αλεξάνδρας Κώστα, Μαρίας Λουκίας Χριστοφόρου, Λούκα Ελένης, Αφροδίτης Θεοδόρας, Αλεξάνδρου Νικολάου, Αφροδίτης Νικολάου, Βαρβάρα Σοφιανού, Κωνσταντίνου Μαρίας, Ζωής Κωνσταντίνου, Ευσταθίου Στέλλας Ανδρέου, Δέσποινας Θεοδούλου, Χριστίνας Γεωργίου, Μαρίας, Ευρυδίκης Χριστάλλας Θεοδόρας, Κλεάνθους, Φιλίμων, Σταυρή, Κώστα Μαρίας, Λάμπρου, Φέδρας Μαρούλας, Ελένης, Χώρης, Άβα Ανδρέου, Φρανκ, Ανθούλας Κυριάκου, Κουσάβα και Ραΐσα και υπέρ τους χωρηθήνε αυτών παμπλημέλημα εκουσιών δε και ακούσιων.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών ένθε οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το Αθανάτο Βασιλή και Θεό ημών της όμεθα
1: Κύριε,
0: του Κυρίου δεηθόμεν. Ο God of spirits and all flesh, you have trampled down death, made the devil powerless and given life to your God. Give rest, Lord, to the souls of your servants who have fallen asleep in a place of light, in a place of green pasture, in a place of refreshment, from where pain, sorrow and sin have fled. As a good and loving God, forgive every sin committed by them in word, deed or thought, for there is no one who lives that has no sin. You alone are without sin. Your righteousness endures forever and your law is truth. For you are the resurrection, the life and the repose of your servants who have fallen asleep. Christ our God, and to you we offer glory with your eternal Father and your all holy, good and life-giving Spirit now and ever into the age of ages.
1: Αιωνία
0: συμνήμη αξιωμακάριστη και έμνηστε αδελφοί μου.

0: Ευλογήθημεν, ευλογία Κυρίου και έλεος, ελθευτεφημάστη αυτού Θεία Χάρτ και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσουμε δόξα σε. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες, Παναχράνου και Παναμώμα, Αγίας Αυτομητρός, τη δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Πουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Ανεγής Πατρός Ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, που και τη θύρμη σταγωγή επιτελέσομεν, και των Αγίων των 318 Θεοφόρων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ον και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων εις των Αγίων,
1: Κύριε φίλατε, εις πόλα έτη.
0: Τρομάζει και ο παπάς καμιά φορά, μην νομίζετε. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Περίμενα το πει ο Παναγιώτης, ο Παύλος, το είπε ο Παναγιώτης, τρόμαξα. Ελάτε, πάρτε, τώρα μπορούμε να μιλήσουμε, να πούμε ό,τι θέλουμε. Καλημέρα σας. Αμέσως μετά το αντίδωρο μπορούμε να περάσουμε στο χολ για τον καφέ και για το τσάι.

Εδώ ολοκληρώνεται η μετάδοσή μας για σήμερα. Είχαμε τη σύνδεσή μας με τον Ελληνοορθόδοξο ναό του Αγίου Ιωάννη Αγιάννη του Βαπτιστή στο White Man Road, North London. Είναι μια ευγενική προσφορά των Αστάσια Lodge και Autumn Gardens.

Η πιο όμορφη παρέα στους 103 και 3 στα FM. Περνάμε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο London Greek Radio. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας έχετε στην τσέπη σας, να μας ακούετε παντού.

Πολύ ωραία, λοιπόν. Καλή μου φίλο ακροατές, αγαπητοί ακροατές. Γεια σας, χαίρετε ξανά. Εδώ ελτιάκι η εκπομπή μας το απόγευμα της Κυριακής. Sunday afternoon show. Και είμαστε ζωντανά live από το τρίτο όροφο του LGR House. Broadcasting from our home to yours. Bank holiday weekend είναι και αγία, έχουμε και αγία αύριο, Δευτέρα, bank holiday. Και στην Κύπρο έχουμε και εκλογές, ευρωπαϊκές εκλογές. Και εμείς στη συνέχεια ακούμε ακόμη ένα τραγούδι από Στέφανος Πελικανής. Που θα είναι κοντά μας σύντομα στο Λονδίνο.

κανείς. Φανεί στη μεγάλη γιορτή της παροικίας μας, Sci Wine Fest. Sci Wine Fest, η γιορτή του κρασιού και Business Expo. Σημειώστε λοιπόν 6 και 7 Ιουνίου. After Dark Session 6th and 7th of June. Catch the one and only Stefanos Pelikanis flying in from Cyprus. Μαζί του θα είναι και ο Έλληνας τραγουδιστής Τριαντάφυλλος. Και όσον αφορά τα εισιτήρια, υπάρχει ένα εισιτήριο για την ημέρα. Και υπάρχει upgrade ticket. Αν θέλετε να μείνετε για το βράδυ να δείτε τα μουσικά acts, να δείτε τον Στέφανο Πελικανή και τον Τριαντάφυλλο, σας χρειώνουν μόνο 2 λίρες έξτρα, 2 λίρες μόνο σε αξιξινές στο εισιτήριο σας της ημέρας. You can get an upgrade to your tickets. Daytime tickets for only just £2. Just £2 if you get onto the relevant website. Find out more there on Sci-Wine Fest. Και φύγαμε, Πελικανής!

Υπέροχος ο καιρός μας αυτό το Σαββατοκύριακο και όλο και μέχρι αύριο. Πάρα πολύ ζέστη, bank holiday weekend. Ότι αν κάνετε, όλα τα τραγούδια μας είναι αφιερωμένα σε εσάς, τους καλούς μας φίλους ακροατές, σε όλη την παροικία μας. London Greek Radio, wherever you are on this hot one, make sure you download London Greek Radio straight to your phone on the London Greek Radio app. Free, interactive, friendly London Greek Radio app. Pocket size friendly. Friendly, interactive. Τσίπα σου, κτενείς του λίγο. Και δεν φεύγεις από το γυαλί. LGR.

0: Κόρη μου, γεια, και σε λίγο θα έχουμε και ένα πουρπουρί με τραγούδια αφιερωμένα σε όσους παντρεύονται αυτό το Σαββατοκύριακο και μέρες πλησιάζουν. For everybody getting married, tying the knot with a special little tribute coming your way με το τραγούδι του γάμου σε λίγο. Keep it locked in here on LGR.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of the High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: geodrive.cy geodrive.cy.
5: Why do you keep repeating geodrive.cy?
4: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
5: What's their name again?
4: geodrive.cy.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Vivere da primo?

Τίμος and Marilina και ένα τραγούδι που ξέρω ότι αρέσει στο Cypriot Despacito στην κυπριακό διάλεκτο για τους φίλους μας που πάντα μας ρωτάνε κάποια στοιχεία. You can drop me a line there for any song inquiries as you do on tony.neo@lgr.co.uk. That's tony.neo@lgr.co.uk. You can also find me there on the social media channels. We're on the LGR Instagram. You can find me there directly as well if you want to DM song inquiries or LGR related content. Λοιπόν, η γιορτή του κρασιού is 2 weeks away. Cy Wine Fest. Headlining our very own Cypriot singer, Κυπριός τραγουδιστής, Στέφανος Πελικανής. Που θα είναι κοντά μας το Σάββατο και την Κυριακή 6 και 7 Ιουνίου. You can buy upgraded tickets for just £2. This one, money, δύο λίρες. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το show από την ημέρα μέχρι και το βράδυ να είστε εκεί. For more, check out lgr.co.uk.

0: τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Καλό σας απόγευμα. Ομαλά συνεχίζεται η διαδικασία της ψηφοφορίας για ανάδειξη των 56 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται περίπου μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών. Γύρω στις 9.30 αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα ποσοστά και ο αριθμός των εδρών που θα λάβει ο κάθε συνδυασμός. Τις πρώτες μεταμεσόνυχτες ώρες θα γίνει γνωστό ποιοι εκλέγονται από κάθε συνδυασμό. Μέχρι τις 3 το απόγευμα ψήφισαν συνολικά 285.502 άτομα. Αριθμός που αναλογεί στο 49,8% του συνόλου των πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτές τις εκλογές. Συγκριτικά με την αντίστοιχη ώρα κατά τις περασμένες βουλευτικές εκλογές του 2021, παρατηρείται αυξημένη συμμετοχή κατά 4,7 ποσοστιαίες μονάδες. Συνολικά 752 υποψήφοι διεκδικούν τις 56 κοινοβουλευτικές έδρες. 743 εξ αυτών κατέρχονται υπό κομματικό συνδυασμό και 9 μεμονωμένοι. Δικαίωμα ψήφου έχουν περίπου 570.000 εκλογής. Σε αυτούς συγκαταλέγονται 595 εγκλωβισμένοι και 859 Τουρκοκύπροι που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές. Λειτουργούν συνολικά 1.217 κέντρα, από τα οποία τα 13 στο εξωτερικό. 5 στην Αθήνα, 3 στη Θεσσαλονίκη, 4 στο Λονδίνο και ένα στις Βρυξέλλες. Σημαντική χαρακτήρισε τη σημερινή εκλογική διαδικασία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε δηλώσεις μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο Πρόεδρος Σταδουλίδης τόνισε ότι οι σημερινές εκλογές αφορούν όλους. Είπε ότι η κυβέρνηση θέλει ένα κοινοβούλιο με το οποίο θα συνεργάζεται άριστα για το καλό της κοινωνίας και των πολιτών. Κάλεσε τους πολίτες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υποδεικνύοντας πως η αποχή δεν είναι επιλογή. Τόνισε επίσης ότι το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι απολύτως σεβαστό από την κυβέρνηση και διαβεβαίωσε ότι το θα συνεργαστεί με την νομοθετική εξουσία με στόχο να προχωρήσει η χώρα μπροστά και να επωφεληθεί ο κυπριακός λαός. Καταληκτικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέδειξε πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλους, αλλά στη βάση του ιδεολογικο-πολιτικού προσανατολισμού στον οποίο κινείται και όχι στη βάση της όποιας συνδιαλλαγής. Στο εκλογικό κέντρο της Τάλας της Πάφου ψήφισε η γυραιότερη ψηφοφόρος της Κύπρου. Πρόκειται για την Αργυρία Αχιλλέως, 105 ετών, η οποία ανέφερε ότι ψηφίζει ανελιπώς, στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα συμμετοχής στις εκλογές. Κορυφώνονται οι διπλωματικές επαφές με τη μεσολάβηση του Πακιστάν για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την επίτευξη μόνιμης εκεχηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Γίνεται λόγος για παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, εντός της οποίας τα στενατορμούς θα ανοίξουν με αντάλλαγμα την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού. Το Ιράν φέρεται να δεσμεύεται για πάγωμα του πυρηνικού του προγράμματος και παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου, με αντάλλαγμα το ξεπάγωμα κεφαλαίων και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική. Το Ιρανικό Πρακτόριο Ειδήσεων, επικαλούμενο Ιρανική Πηγή Ειδήσεων, μετέδωσε ότι εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας. Για απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό κατήγγειλε τη Ρωσία για επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγιακάλας. Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή τις τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της

0: Στο Πακιστάν. Οι βελούχοι αυτονομιστές κατηγορούν την κυβέρνηση του Πακιστάν ότι εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους της περιοχής χωρίς να ωφελείται από αυτό ο τοπικός πληθυσμός. Και το δελτίο καιρού. Απόψε καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά τις αυγινές ώρες θα σχηματιστεί τοπικά αριόμιχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτική έως βορειοδυτική ασθενή ως μέτρη, 3 με 4 ρομποφόρ, και αργότερα βορειοδυτική έως βορειοανατολική ασθενή 3 ρομποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 8 στα ορεινά. Ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Τέλος των ειδήσεων από το ραδιόφωνο.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

και να ζήσουμε έρωτα νησιώτικα και λύκια, λέει Κίθου. Λοιπόν, ένα νέο δίσκο μου κυκλοφόρησε πρόσφατα από τον Stan, Stan the Man, και έχει επαναλαμβάνει νησιώτικα, όλα τσι ωραία πανέμορφα νησιώτικα κλασικά τραγούδια από τον κύριο Stan, Stan the Man, και ιδιώτησα τον Stan. Εδώ έλτια αγαπητοί ακροατές, και όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς. Hot, hot, bank holiday weekend, gorgeous, gorgeous summer weather, gloriously, a gloriously sunny day in London, gloriously sunny bank holiday.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
4: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
5: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Gloriously sunny day, gorgeous weather in London, and set to continue, of course, for the Bank Holiday Monday. Τρίμερο, ζεστή, πάρα πολύ ζεστή, ηλιοφάνεια. Πάρα πολύ καλός ο καιρός μας. Θα μας κάνει τη χάρη αυτό το Σαββατοκύριακο. Long extended Σαββατοκύριακο. Και νέο τραγούδι από την Δέσποινα Βανδύ. Καλοκαιρινό hit. Σίγουρα θα είναι καλοκαιρινό hit. Είναι η κυρία Βανδύ και να μ' αγαπάς. Brand new summer tunes here, the sound of summer. Sound of summer on LGR. Jump it, and you know it's the sound of summer, and it's let's take it straight from the top. LGR.

Το πιο νικό κοριτσάκι τριαντάφυλλος. Η γιορτή του κρασιού Soy Wine Fest is soon upon us, the 6th and 7th of June. Η μεγάλη γιορτή της παροικίας μας θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Ιουνίου εδώ στην καρδιά της παροικίας μας, στο ξύλο το πράσινο at the Decorium, Decorium Wood Green. Celebration of Cypriot culture, British Cypriot culture και γενικά την κυπριακή κουλτούρα. Not forgetting Cypriot food, wines, free sampling wines as well. You can drink as well. I was about to say drink as much as you want. It's free wine testing, free wine samples all day. Headlining entertainment, the one and only Triantafilos. We're flying in especially from Athens, from Greece. Μαζί του θα είναι και ο Κύπριος καλλιτέχνης Στέφανος Πελικανής. The two-day Cypriot extravaganza, 6th and 7th of June at the Decorium Cy Wine Fest. Tickets, you can buy a standard daytime ticket. Upgrade ticket is just £2. Εννοείται μόνο με 2 λίρες να πληρώνετε και άλλες 2 λίρες θα έχετε ένα εισιτήριο για να απολαύσετε ολόκληρο το show, ολόκληρο το πρόγραμμα και βέβαια και το νυχτερινό πρόγραμμα Late After Dark, After Dark Session with the two artists and much more entertainment besides. Get your tickets and more, check out lgr.co.uk. Check back to the website if it gets a little bit busy on the traffic there. Shout out to Parikaki newspaper, official media radio partner, LGR.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Τελευταία φορά ο Τριαντάφυλλος νέο τραγούδι, νέα με καλή επιτυχία από τον Τριαντάφυλλο. Και ο Τριαντάφυλλος έρχεται Λονδίνο και θα είναι κοντά μας στο CYWF Expo, Cy Wine Fest 2026, η γιορτή του κρασιού 6 και 7 Ιουνίου στο Wood Green, στο Decorium του Wood Green, η μεγάλη γιορτή της παροικίας μας. Η οικογένεια του LGR θα είναι εκεί. Ελάτε να μας πείτε ένα γεια. Όλα τα παιδιά, ή μάλλον η ομάδα του LGR θα είναι εκεί. The LGR family will be supporting this big community event on the 6th and 7th of June at Cy Wine Fest in Wood Green at Decorium. Be lovely to see you in person there. For tickets and more information, check out lgr.co.uk.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Και ανισανότερα Γιώργος Κακοσέος, νέα μεγάλη επιτυχία από τον κύριο Κακοσέο. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι ακροατές, αγαπητοί ακροατές, εδώ κάπου τελειώνουμε την σημερινή μας εκπομπή, το απόγευμα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show. Και στη συνέχεια ακολουθεί ο Μιχάλης Γερμανός και ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Από μένα καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR, keep it locked. LGR this bank holiday weekend. Take care, God bless. Και καλή συνέχεια.

με ηλιόλουστη και πολύ ζεστή Κυριακή η σημερινή. Και εμείς και πάλι εδώ. Ο Μιχάλης Ζημανός είναι τώρα στην παρέα σας. Ξεκινάμε και μένουμε παρέα για τις ερχόμενες 3 ώρες.

Μας ακούτε πάντα τους 103,3 στα FM, από το DB+, το lgr.co.uk και από το app το LGR. Ενώ τα πάντα για την εκπομπή στο ελληνικό τραγούδι.com.

Κυριακές μέσα στο χρόνο που έρχονται και περνούν και η ελληνική μουσική δίνει στην κάθε μία το δικό της στίγμα. Και εμείς εδώ, για μια ακόμη φορά, ψάχνοντας να βρούμε το τραγούδι αυτής της Κυριακής.

να αφήσουμε τώρα τις μουσικές να πούνε τη δική τους ιστορία. Μιχάλης Ζημανός εδώ, ζωή το ελληνικό τραγούδι. Ξεκινάμε και μένουμε παρέα μέχρι τις 7. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

διαχρονικά αγαπημένη φωνή λοιπόν, με τη φωνή της Άλκης της, η σημερινή μας πρώτη καλησπέρα. Εδώ, στο ξεκίνημα ενός καινούριου ταξιδιού, με το ζήτητο ελληνικό τραγούδι, που για μία ακόμη φορά σήμερα επιστρέφει για να συναντήσει αγαπημένους φίλους και μαζί να ταξιδέψουμε τα χρόνια και τις εποχές της ελληνικής μουσικής.

Μια μελωδία από ένα κόκκινο ακρογιάλι που μας θύμισε μια αξέχαστη φωνή, το Μανώλη Λιδάκη. Και η θάλασσα πάντα ανυπόσχεται ένα καινούριο ταξίδι, ό,τι καιρό κι αν κάνει.

θάλασσες πέφτεις. Γιάννης Χαρούλης. Και η θάλασσα να παίρνει τους ανθρώπους μακριά, να τους παίρνει κοντά, και η ζωή πάντα να είναι αφιερωμένη στον πιο έκπτωτο Άγιο.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλά.

Φτάσαμε λοιπόν και προσπάθησαμε το πρώτο μας διευνηστικό διάλειμμα για σήμερα. Και επιστροφή τώρα με τη φωνή της Ελένης Ελιγοπούλου και του Μιχάλη Γερμανό, πάντα κοντά σας με το ζωή του ελληνικού τραγούδι. Μια πολύ όμορφη Κυριακή σημερινή, μέσα στο φως, μέσα στον ήλιο, και εμείς και πάλι μαζί για ένα ακόμη ταξίδι μέσα στην ελληνική μουσική. Με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν που είμαστε και σήμερα μαζί. Μείνετε εδώ να φτάσουμε παρέα μέχρι τις 7.

Νατάσα Αποφίλου. Και αυτό το τραγούδι, ένα από τα πιο αγαπημένα της, για τον τρόπο που οι άνθρωποι δένονται πάνω στις ζωές των άλλων ανθρώπων και μαζί φτιάχνουν το αύριο.

Με το Δήμο Μούτση λοιπόν και την Ανά Μούσχουρη μπαίνουμε τώρα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζήτω τον ελληνικό τραγούδι και Μιχάλης Ζημανός, ένα ακόμη παρόν για εμάς κοντά σε αυτή εδώ την παρέα το απόγευμα αυτής της πανέμορφης Κυριακής. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και σήμερα. Έρχονται πολλά στο ερχόμενο δίωρο. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε παρέα.

Ένα τραγούδι που γράφτηκε σε ανύποπτο χρόνο και από το 2020 και μετά σήμαινε κάτι εντελώς διαφορετικό. Και ένας ακόμη πολύ αγαπημένος τραγουδοποιός, ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
5: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
6: On FM, on digital radio, on your mobile and online, this is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

λοιπόν ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα που ήρθε και πέρασε και εμείς τώρα και πάλι μαζί. Ο Μιχάλης Ιμανός πάντοτε κοντά σας με το ζωή του ελληνικού τραγούδι, μια ακόμη διαδρομή μέσα στην ελληνική μουσική που την κάνουμε και αυτή όπως πάντοτε παρέα. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε σήμερα μαζί. Συνεχίζουμε και φτάνουμε παρέα μέχρι τις 7.

Μια φωνή πάντοτε κοντά μας για μια ολόκληρη ζωή. Η φωνή της ελευθερίας, στα λόγια του Νίκου Μωραϊτη, να μας θυμίζει έναν άλλον πολύ ιδιαίτερο δημιουργό, τον Νίκο Αντίπα.

η φωνή της άλκης της. Με ένα ζευγάρι γυαλιά μπροστά στο καιρό που πάντοτε φέρνει πολλά, πολλά πρόσμενα, πολλά ταξίδια, πολλά εισιτήρια.

ακόμη τραγούδι του Νίκου Αντίπα και τη φωνή του Γιώργου Ταλάρα. Μία από τις πολλές που συναντήθηκαν με αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο συνθέτη και μαζί φτιάξανε κομμάτια για να μας τον θυμίζουν.

πως ξύπνησα, λες και ούτε ένα σύννεφο δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Κυριακή με ανοιχτό παράθυρο, μακρινή βόλτα με το αυτοκίνητο.

πως ξεχάστηκα Κυριακή, γέλια από μακρά Κυριακή.

τώρα κάπου εδώ στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζήτω τον Νίκο Τραγούδη και Μιχάλης Ζημανός και πάλι εδώ σήμερα κοντά στην αγαπημένη παρέα της κάθε Κυριακής και στην ελληνική μουσική που για μία ακόμη φορά σήμερα φέρνει το ταξίδι της. Μας έχει μείνει άλλη μία ώρα. Μείνετε λοιπόν εδώ να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

τι να πω. Με πονάει, τι να πω. Στο σκηνί της μοναξιάς μου ισορροπώ. Σ' αγαπούσα, τι να πω. Σε θυμάμαι,

Λάκης Λαζόπουλος μαζί με το Σταμάτη Κραουνάκη και ένα τραγούδι που έμειλε να γράψει πολύ μεγάλη πορεία μέσα στις ζωές και στις καρδιές των ανθρώπων. Έτσι ακριβώς όπως κάνει κάθε τραγούδι που έχει μέσα του κάτι αληθινό.

Αυτή η πολύ μεγάλη φωνή, η μεγάλη απούσα αυτής της εποχής, η Μαρινέλα σε μία από τις τελευταίες της μουσικές συναντήσεις, εδώ με τον Λάκη Παπαδόπουλο.

μικρές περιπλανήσεις για μια ακόμη φορά στη σημερινή εκπομπή και τα τραγούδια της νύχτας που ξέρει πάντα να κοιτάει τις ζωές των ανθρώπων και να αποκωδικοποιεί τις ιστορίες τους.

ταροδομίας αυλής και ταροδομίας φωνής που δεν μπορούσε ποτέ να σβήσει ο χρόνος. Η πάντοτε πολύ μεγάλη μας αγαπημένη Ελευθερία Ερβανιτάκη.

λοιπόν κάπου εδώ στο τελευταίο μισάωρο για τη σημερινή μας συνάντηση. Ζήτω ελληνικό τραγούδι και Μιχάλης Ζημανός για λίγο ακόμη εδώ, σε μια ακόμη μουσική διαδρομή που κάνουμε όπως πάντοτε παρέα το απόγευμα αυτής εδώ της Κυριακής. Πάμε λοιπόν, μας έχει μείνει λίγο δρόμος μέχρι το τέλος, πάμε να το κάνουμε παρέα.

η φωνή της άλκης της, σε ένα ακόμη τραγούδι του Νίκου Αντίπα, σε μια συνεργασία που δυστυχώς έληξε πολύ πρόωρα, όμως έκρυψε όπως πάντοτε μέσα της ατέλειωτη αγάπη.

ένα φιλί από διώσμο και δύο πολύ αγαπημένες φωνές σε μια υπέροχη μουσική συνάντηση. Μανώλης Φάμελος μαζί με την Νατάσα Μποφίλιου, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για απόψε.

Με αυτό λοιπόν το πολύ αγαπημένο κομμάτι και τον Μανώλη Φάμελο φτάνουμε τώρα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ένα ακόμη ζητολογικό τραγούδι. Και ο Μιχάλης Ζημανός ήταν και πάλι εδώ μαζί για τις τελευταίες τις ώρες που όπως πάντα φέρανε ένα ταξίδι και το κάναμε παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα, γιατί κάθε μία φορά που βρισκόμαστε, γιατί κάθε μία εκπομπή που γεμίζει πάντα με τη δική σας παρουσία. Να είστε λοιπόν όλοι καλά και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε μία εβδομάδα ακριβώς. Ωστότε, να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής, μια υπέροχη καινούργια εβδομάδα και εμείς και πάλι μαζί πάρα πολύ σύντομα. Ωστότε, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

το τυφλό, γεωγραφώ μια συνεφούλα. Τίποτα δεν έχω κι ούλα τα ζητώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Πού είσαι τώρα, μάτια μου, βρες με στα κομμάτια μου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring. Your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
5: LGR 103,3.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3.

Με μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: Radio.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.